Ούδικα, take you dancing for it. Να ρίξαμε μπέα λέρμπα ουάραν οφ σενάρ ο κόλνης παρήντη καλά γιουάνα τα εμπασά εσά εδένε γκόντου γιουάνα τα shutdown αλ χαφνα μέννα να ράφνα νηστή εδίν εμσε φρήγινο κόλιο ο καλά φόρες αριστή φέρε ρίτζουμα διέλα εν τυπιστεύε τα νάρα λγεν λίγουνα ουν γενεράλι λέρ πόρσε τα λαφαρίετ κόλλα φιβέρτα ma tantx inti ktort, so għaliex jiena wkoll preferi jkun ġibi xi nsiefer iktar mill-nażel din il-ġimgħa fejn maġġoranza tan-nies ikunu off, nippreferi lill-ġimgħa dieħla nagħmilha kieku ħalli s-sitwazzjoni forsi tkun naqra kkalmat ukoll fl-airports iktar milli dak il-ġen li jkun hawn din il-ġimgħa. Però kuka li nsaqsilek inti fejn se issiefer fil-ġunet li ġejjin. Ibgħat naqra WhatsApp 99 0897 kwenet ħajjarni li kien naqra żgħira wkoll.